Γιάννα Στοϊκή. Γιάννα Στοϊκή. Νέχτη Τσιάρου, Γιάννα Στοϊκή. Γιάννα Στοϊκή. Νέχτη Μνάμνιε, Χιτμινόχη. Γιάννα Στοϊκή.